0: once every 24 hours on our website at NBCRadio.com under the Real People Playoff logo. It's the Real People Playoff, where you decide who the winner is every week on NBC Radio.
1: All right, here we go.
2: Εγώ είμαι μια αιώνια τεγέση κάγιν τούτα μεγ NBC Radio.
1: Τάνσι, με το γύσε γάνσι. Εγώ μα τσιμού, να νύχει το γύσε γάτια τσιμού στιγούτα. Εγώ το γούμου μα NBC Radio. Εγώ απεσίσα να μα, καού για τι σε γύσε γάκ, ατσιμού νσα, και ουίτν μιούζα, και σε τι γατάχω. Εγώ αν μα τσιμού, εγώ έγω νύχω κάμικο γάπη, τούτα μας χώρια γουίδω.
3: Tak usoni awi ke mau chemical wiche ha chuma no tisigi wit no hawi ya kawi da kae mi chigi sita maga ne mu chigi wi with Northern Saskatchewan Scholarship macho tna mok masna hega na huma na sa gas kana ta no wi to tna mo gisko pasko wi pi sim stom tna pe yago sa bage mi chi so gisin gi wit no ho tigi wi gin gi sa gas kana chigan ta ya mi chigi wi ni kisi to wi chigi go wi a chit na man chemical scholarship o tiga gi sa gas kana chigan chemical north.com/scholarship

0: Real People Radio, MBC LaLoche.
1: Για εγώ ο νίγα μου τα κάνω είναι το χταβάικ MBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι. Ο είχα σύνδο που γίνεται κοχομίτσου είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.